0: Τρελαθεί με Ραφό.
1: Τα Boss.
2: Ρωμαλά και τσολεύω. Έχω τσουχάκι μου χάου.
3: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.